Empezó Merchant. Να έχω μη πιστήνε σε όντα, ότι είναι έναν με πίσω, ο Ιόνα πεντά από κοινή ένα network, Vodafone, καμνα πένει με όρι. Το ένα πονι πέν ρούχο ρόμ το κουέι που κίνητε βαρεμάνε νικα του αγκόν, ο Ιόνα χαχαίεν μην τα γεν που πάει πάχο να καπέρανσα. Νικα που γανάν, αν μεν πέσα σέβες. Ο πονιγά για το γουάναν καί τα χαβάει, έχω να είναι πένει που όκικο, υπουγήν κάποι πετιάν να μακούρι έι. Register business by young and digam QR code. Ακία πόντε ρε ρε γιώνα. Όκο έχω να είναι πένει που σημαίνει το πόπαϊ, μένει καπού να είναι να τα ρεπών. Που ακύρω ρόμε υπουγήν τα γεννή κύρα πα, αμ καστάνα, από πόπαϊ είναι πεμένα για τα ρεπών, νι καπού να είναι digital payments. Που ακύκα είναι ο υπουγήν να μ καπέρανς, νι καπένε μην τα γεννή πόπαϊ, απένε νι καβα και να κυρώει, αρεγάει από να σου αγέει και εντυμίνα, on download, on καπέραν τα μ πόπαϊ είναι τα έρω. Που όχι με αγαπέ είναι καχά ένα από τα ιαν receipts και τη βιέπανε μακούρι. Μην τα ιαν που πάει και χαρόγω και να μην την πέσα, ένα ράι να γόνα με ένα set bank account είναι κατ' αουή. Ακέ τα πιταπέμπ που έχω με αγάνα γόνα καρίνα αμάν είναι το bank. Εν πέσα από το γόνα τα χαβάει ένα που όχι για τη ρόρα δικηρά και με πισίνες νημάει να γόνα τα νιέ για καπό, έχω που γόνα άκην καν τζοανάπε. Ακέ ρα πατάνε τε μάνι. Ακέ με αγάνα που κίνει πέμπ την εκείρα, για το κι με αγάτε μακούρι με τη βιέπα. Ebaisi amka parents. Yagona ntawi mina mbopai ina nanto kuina teririki. Nkana gona no yei tareponira yon ara free line e wowa ke wowa ke isua tenua to wana au wa ke ake wowa ruaiwa ke isua tenua to wana au wa ke ake wanua ni mewa ipukin karinan nan business nkai. Te embeisa tesaka pebetia aron meaun.

Όταν ήραν σύν με φρύ, τα ρεκέα μότα φων σύν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά η ένα στο αγότα φων, υπό κέν πόκαμ, η ακιο κιόκι, τα ήτα παρά, το να πει με το αντό με αγότα φων, τα ένα. Όταν ήραν η κανή πιτά μισέν να κον ήσεν, τα ρεκέα μ καν ήσεν με μάνα να κο γότα φων, αν τα ουρά είναι πενκάρι να κι να μ τα ρεπούν πετά για εγώ, τα βαρύραν καν, αγώ να πει με τα ένα κο, με αγότα φων, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapo am tata sim kai, nori yara pora roy ka metroy pukin. Pokonana pen kapo kanwan nam tata sim, menorian desta, to wana te poki, yon broadband tata gifting. Katayang kai, Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone, yon sipakin nam tata nakoya roam. Kapo pen akoyam koraki, kiroroam, men nam taripon, ke broadband tata. Ωραία στα τα one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχόν να μου πάνε τα νερά.

Όταν είχαμε σύν με φρύ, καρέκια μότα φωντσίν, έγινε η κανόνα τε που πούατε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, θα βαραμικά η ένα στο αγότα φόνη που κίνει που όκαμ. Έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά. Κόνα τε είμαι το αντώμε με αγότα φόνη τα είναι. Όταν είχε ένα καμή που ήταν σύν να κον ήσυν, καρέκια αν καν ήσυν με μάνα να έχω αγότα φόν, ο αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι να μ τα ρεπούν πετά για εγώ. Θα βαρύραν καί, αγώνα τε με τα είναι με αγότα φόν. Τα ρεπούνια, αντρικ, τα ουάνα ακιά ακιά. Υποκέν πανδύντων ρομόνα. Καπού αμτάτα σε μικάι, νόρι αεραπόρο ρόι έκανε τερό υποκέν. Κοκονάνα πεν καπού ακανουάν αμτάτα σε με νωρίαν τεστά το γουάνα το γουάνα το γουάνα τεπόκι ιόν προτπέν τάτα κεφτήν. Κατά ιανκάι, Vodafone together we can. Σιπάτε τάγιρα με ένα service Vodafone ιόν σιπάκι να μτάτα να το γεροάμ. Καπού πεν ακούγιαμ κόρακι και ρόρόμ με να μταρεπούν και προτπέν τάτα. Ωραία στα το γόνα το γόνα το γόνα το πόκι ορεινία mobile data gifting και broadband data gifting νικανοχόν να μου πάνε τα νερά.

Όταν ήταν στην Μεφρή, καρέκια μου όταν φωνήσουν, έγινε κανόνα ότι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, καβαρανικά για να στο Vodafone, που κίνει που όκαμ, για και οκι οκι, τα ήτα παρά. Κόνα τι είναι το αντώμε, με Vodafone τα είναι. Όταν ήρθαν οι κανοί πιτάν στην να κοντήσουν, καρέκια μου καν είσαι μνημάνα να έχω Vodafone, αν τα ουρώ είναι πενκαρι να κοι, να μου τα ρεπούνται τα γεύω εγώ. Καβαρίραν καν, αγώνα το με τα είναι από, με Vodafone. Τα ρεπονία, Android, το γόνα ακιά ακιά, Υπόκειν πανίνιν τον ρόμονα. Τα πού αμτάτα στη μικαί, νόρι η αεροπόρο ρόι έκανε τερό υπόκειν. Ποκονάνε πεν καπού έκανε αν αμτάτα στη με νωρίαν δεστά, το γόνα το γόνα το γόνα το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά ιαν καί, Vodafone together we can. Στη πάτε τάγιρα με ένα service Vodafone, ιόν σε πάκιν αμτάτα να κοίε ρόμ. Τα πού πένα κοίε αμκόρακι και ρόμ με αμταρυπούν και broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανοχόν να μπαίνει τα νερά.

0: του 80 ώρα, όταν το κοντά καλά, για να το ραμάνι.
1: Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια. Αγγελία, μόνο λέω, δεν πει τα πόδια.

0: Γιάτα ρε, της πατσίκο πριβέτη μη ήταν λες πάντα για γιαγουαρίδε και ακουέτη. Και χανά καουγιά την άπο, μολιά και τα γοκτάει να γόν τεπιούπι.
1: Για κύρα νεγέ, εγώ έχω να τσιτσέ καμπρέτη να πριβέτη. Σε τεπώ μια χώα χατάει εγώ έχω να κάνει καρικιά με τόκεν ονλάιν, σήμεν καπώ να νάνε βίσα κάτ.
0: Για έχω κουάγου ανέ, για χωνά να πέν κάνει κορό ιόν να ουφόν. Σε ραβά τα παμπαμ τικτόκ, ρόν νεγέ.
1: Κουιράνι κουγκουί, ράγινι πιεπίτη οντάβε χαραωάνα. Που για η χωρίτα και να έχουν την PUP να για να πέει 444 at the free line. Χωρίτα και κάτι ο Ιαπωνίτη για να πέει από όχα. Μοιράν είναι πέση. Σύντε πάει έχω να κάνει τον Ιαπωνίτη ίντερνετ ο τη Visa card.
0: Για η Ιαπωνίτη να πει πει τελικιά. Άκαιτε να έχω να κοκκί. Ο Άκαιτε πέρι τα κατηγρά είναι άρι. Ο Ιαπωνίτη από που είναι ούτε γερή καίνα νόη γερή. Τε χάρα να είναι. Τε παγαν τάι. Τε ταβάνο. Τε παγαν να κοντάι. Αγια βέει ο PUP. Αϊπων σάκι τζα με τα κοκκ.
1: Yaman, Nayane, Yaman man, Tokunin and Mingam, Namakuri, Honagonago, Honan Kapuan token anytime. Sikakawa, Penayam internet, our visa card.
0: Yayabunan can try the gay by Abunan save yayo time.
1: By Yakin Kai, Yaman Pipi and Kayaria, customers to be you people can Kapuan the token. Osaki sing Ayan, Nebundang in Tavi on Tatauroi Taina.
2: Oya ana customers na ko the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online team and kapong na na mi visa card. The basi imeno or the tauroy intay na. Kawa ana website POB at www.pub.com.ki or na kon the customer portal ibukin na. Yiyang karang kupus. Obuero, emet yang bawa. Data kita kau ira lawan sama kuri yon. The number at 444 ibu gini program. Kamu kau nana benori updates or official information yon nara website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

αγιο. Ο γονάνι καπούνα φόκιν τυπού, εμόν τη μετρόι. Η ρελική νοήνη κατά την να με καμπάνα αγιο, ο εγκουβουρίνη γονάνι βοβόκιν καροβακίν σεβεσί να ρουν να ικαί. Καροβακίν hydraulic horses να χακίν σάιση ανάγο. Για είναι πεσμέν, εσκαπούνα φόκιν τυπού, εμόν τη μετρόι. Καρά και ο νοχομέι νουρί με νικαχουαουαί, ανε σεβεσί να με καμπάνα αι, έτσι ενημερώα Company Limited, να μην οφείλει σε τα πόντα χρόνια. Peso que entre con ira yo a mi suan me aguato guana o no aguatenua aguato guana.